Guau, ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, yo pido chivo.